όταν και τέρτερ τσιν έμειτεν μπαρε μήτεν μπιασάρα πολε πολε ούκο χάσολ πολε πολε. Η ρίβε τέτα τσιτάν ρίβε τέτα αγκο καλό ατσε καούλ για εγκούν. Ατσε η βεντά τάγ μας αισούκα αγρο ήταν κάκι ουρένε ματσάρια. Αγ μας αισούκα. Αγώ αμπούτα ξεκι σύνη γενωρί. Αν δεν μπορεί να κοφτάρει ο κουρί, θα είναι τζάμπο και γνώλε. Τα γότε στα βοηθούν για νόρε νότα να σάφει ζαίρι. Τι κοτ Tuesday, δεν τζιτσέ νότα να βγάζει κασί τε νόρε νότα να μια. 0734882447. Τιέγανε 0114558728. Και μου ατουάγγι παγκέγγε νόρε νότα να γράρα γκουτ μισή.